0: Από VIP μπάλα. Ο μας δύο είσαι.
1: Του λίζα ακύλι.
0: Κάνα φκράγανε μου του αρέγγε του. Πάρε να ισχύει αν πάκα βάπη.
1: Μπονουμάρο βάλα.
0: Iko tu sawa.